0: μια τζούμια με τζούλι. Σε έτσι σε κάβει να μην ειουά.
1: Τσαβάι, τσαβάι.
0: Νοί ασύ να κάω. Σε βιβί ο αμάνουα. Νοί ασύ να νομώτε. Σε βιβί ο αγιοιότσια. Βενούνα. Βενήμα ο. Έγιον σάιον τουέ. Ατσι ασύ φορά. E subito, e subito, anidosses, anidosses, anidosses, hey!